με του ρατράτου. Μη ουγερέ για το φωλιό, μια κάνα ο μαγιά πύρο. Ένω. Ο μη ουγερά αντέ για το φωλιό, ο μη ουγερά αντέ για το φωλιό. Μια κάνα, α κάνα ο μαγιά πύρο, που τύρω πάνω και έτσι κυκυλάγει. Μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για το φωλιό, μη ουγερά για

Η πόμπα που έρχομαι, δεν μπορούμε να κάνουμε λούνι. Η πόμπα να πέρα, γιατί, πήγε γύρω τη γύρω η ΟΕ, και το κινήσει για το παιδό. Καλή μου μότ, η μάτωρο βιλουγούρ, τώρα τσόνι εμεί του κοινόρο. Και, αλλά κόνι μάτ, καλή μου το δέκα, εγώ έκω έναν εμ, η κάκο αρχιού για τα μίζη μόρο. Ένα γιν, δίκο τσόν καλή μου βίκο δέκα τα πελούκερε. Ιεν, με κοκένε τσίω με έναν, πιάνιο τάμγιν. Ani ni lobo ti yelo wati na wi lobo ti lalo waba. Ma mi kota mi nese. Ani ni lobo ti yelo wame ra wi lobo ti lalo waba.